0: Ξερνάτε Κρισιά!
1: Δύσκολο εσύ.
0: Τέκη, respeitar!
2: Parada! Alô, ouvinte! Parada do ouvinte!
3: 5h54.